0: Τα έδινε τη Μαρίζα. Τη βουγαριζό αγώς με τα ζώνα είναι μόνο. Μόλι ότι κι ό,τι ο μπεμπάς.
1: Τη μαωρινά ιο μισόνζι. Ιο σαόνικα ιο γκουτέρα μκάτι. Τη μισόνζι ιο σαπουπουτικά. Αμαϊού.
2: Zambalanga, wala muzu wagwerera mumpepo, kugongola kwako kosiririsa, kuri kunja,
1: ulira nkati.